0: FM.
1: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης του.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι.
4: Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Συντία FM.

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκε. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να με του φέγγα.

0: Συντία FM.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Κεφαλοτήρι ή γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με σύνθημα πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας. Εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στη Γερμανία για την εργατική πρωτομαγιά. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο πέφτουν βενζίνη και ντίζελ στη Γερμανία μετά τη μείωση του φόρου καυσίμων που ισχύει από σήμερα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ευάλωτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά, εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την πορεία της γερμανικής οικονομίας να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Με σύνθημα «Πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας», οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν θέσει στο επίκεντρο των διαδηλώσεων τις περικοπές θέσεων εργασίας, τις μειώσεις κοινωνικών επιδομάτων, το οκτάωρο, καθώς και την εισαγωγή υψηλότερης φορολόγησης μεγάλων περιουσιακών στοιχείων. Η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, από το Βερολίνο.
4: Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί, συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, με το Βερολίνο να προετοιμάζεται για μαζικές πορείες αλλά και επεισόδια, με την αστυνομία να λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα με περίπου 5.300 αστυνομικούς. Κορύφωση στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται αργά το απόγευμα. Πρόκειται για τη λεγόμενη επαναστατική πρωτομαγιά, στην οποία πέρυσι συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Η κύρια συγκέντρωση όμως στη Γερμανία της Ένωσης Γερμανικών Συνδικάτων είναι προγραμματισμένη στην Ιρενβέργη. Μεγάλη διαδήλωση αναμένεται επίσης στο Μόναχο, ενώ ο Υπουργός Εργασίας από τους Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται στο Ντούισμπουργκ. Πολιτικοί από την Χριστιανική Ένωση, το AfD, τους Πρασίνους και την Αριστερά συμμετέχουν επίσης σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις. Φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά πάντως για τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μέρτς συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής με τομές στο εργασιακό πεδίο που από την αριστερά, τους πρασίνους και μέρος των σοσιαλδημοκρατών θεωρούνται ως πλήγμα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος, οδηγώντας την απορρίθμιση της εργασίας και σε επισφαλείς συνθήκες για εργαζομένους αλλά και για μελλοντικούς συνταξιούχους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα στη Γερμανία η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων με ζητούμενο τη συμπίεση των τιμών στην Αγγλία. Από σήμερα και για 2 μήνες η τιμή ντίζελ και βενζίνης αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο. Στόχος της μείωσης του φόρου είναι να ανακουφιστούν οι καταναλωτές οι οποίοι λόγω του πολέμου στο Ιράκ αναγκάζονται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Υπολογίζεται ότι το γερμανικό δημόσιο θα στερηθεί έσοδα περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του φόρου καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες, ίσως και χρόνια, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ένωση δαπανά σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Μέσα σε 60 μέρες, το επιπλέον κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ξεπέρασε τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς αύξηση στην κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα στήριξης. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
5: Η Κομισιόν παρουσίασε το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο όμως θα ισχύσει έως τα τέλη του 2026. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω στοχευμένων μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προβλέπει κάλυψη έως και 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων για τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρα βιομηχανία, ενώ για μικρές επιχειρήσεις θεσπίζεται απλοποιημένη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ. Ωφελημένες πάντως εμφανίζονται κυρίως οι χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση, όπως η Γερμανία, που εξασφάλισε αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για ενεργοβόρες βιομηχανίες χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης, ενώ η Ιταλία μπορεί να προχωρήσει σε επιδοτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ορυκτών καυσίμων. Εκείνο όμως που παραμένει άλυτο είναι το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας, με τη Ρώμη να ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, όπως συνέβη και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, θέση που συμμερίζεται και η Αθήνα. Προσώρως η Κομισιόν απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, ισχυριζόμενοι ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
3: Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου τερματίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις αρχές Απριλίου. Κατά συνέπεια, το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η προθεσμία των 60 ημερών δεν ισχύει, θέση που αμφισβητούν οι δημοκρατικοί λόγω των συνεχιζόμενων ναυτικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πρόσβαση των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας ζητούν με ανοιχτή επιστολή στην Ισραηλινή κυβέρνηση κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων το Associated Press, το Reuters και το Bloomberg. Σε ισχύ τέθηκε σήμερα προσωρινά η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Mercosur μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Νότιας Αμερικής. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, θεωρεί απαραίτητη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, εάν δεν μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση, με ζητούμενο φυσικά να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία από τις προτεραιότητες του καγκελάριου Μέρτς από την αρχή της θητείας του ήταν να κρατήσει τη διοίκηση Τραμπ κοντά στην Ευρώπη. Να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να διαρρήξουν τη στενή ευρωατλαντική σχέση. Για το Βερολίνο αυτό έχει κομβική σημασία, όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής σχέσης που κρατά εδώ και 8 δεκαετίες, αλλά και για τη σημασία που αποδίδει η γερμανική πλευρά στη διατήρηση μιας κοινής γραμμής απέναντι στον Πούτιν, με το βάρος να πέφτει στη στήριξη της Ουκρανίας. Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου ένα χρόνο, ο καγκελάριος είχε στοϊκά υπομείνει το διανθισμένο με δόσεις αμφίβολου χιούμορ λογίδριο του Τραμπ για να μην προκαλέσει κάποιο αναπάντεχο ξέσπασμα του συνομιλητή του. Τώρα, μια δήλωση του Μέρτς στις αρχές της εβδομάδας που αμφισβήτησε την ύπαρξη από την πλευρά Τραμπ μιας στρατηγικής εξόδου από το Ιράν, προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Αμερικανού Προέδρου, που ειρωνεύτηκε το γερμανό καγκελάριο λέγοντας ότι δεν έχει ιδέα για το περί τίνος ομιλεί. Ακολούθησε ένα μπαράζ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με το Βερολίνο πάντως να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά κάνοντας λόγο για παρανόηση και τον Τραμπ να απειλεί τελικά με αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Κάτι που υποχρέωσε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ να ομολογήσει ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Οι κατευναστικές συνολικά δηλώσεις της γερμανικής πλευράς δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον Τραμπ, που συνέχισε τις προσωπικές δηλητηριώδεις επιθέσεις κατά του Μέρτς, δίνοντας την αίσθηση ότι αυτό που ξεκίνησε ως τριγμός στις σχέσεις των δύο πλευρών θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε σεισμό. Για τη Γερμανία, μια αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, με την οποία πάντως είχε απειλήσει και παλιότερα ο Τραμπ, θα έχει συνέπειες πολύ σημαντικότερες του όποιου συμβολισμού. Εκτός από τη σημασία τους για την κοινή άμυνα, θεωρούνται κομβικές για την οικονομία των γειτονικών περιοχών. Βεβαίως, οι διαθέσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι ως γνωστόν ευμετάβλητες και σε αυτό δείχνει να ελπίζει η γερμανική διπλωματία, που υπογραμμίζει ότι δεν είναι σκόπιμο να κοντράρει κανείς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την άλλη, στο Βερολίνο γνωρίζουν ότι οι βάσεις είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Συνεπώς, ελπίζουν σε αποκλιμάκωση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαραγεί σοβαρά οι σχέσεις των δύο. Ο ίδιος ο καγκελάριος φαίνεται να έχει οριστικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις πολιτικές Τραμπ, που μονίμως κινούνται στον αστερισμό του απρόσμενου. Έχει λοιπόν και ο Μέρτς ανάγκη από μια στρατηγική εξόδου, από μια σχέση εξάρτησης με ένα σύμμαχο που δείχνει ολοένα και πιο αφαιρέγγιος. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle.
6: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
7: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
8: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: Μαρία FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Συντία FM.

0: Ethan.
1: Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την Άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην Άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
3: Συντία FM.

0: anything.
1: Πέναλτι, τι πέναλτι, πού το είδε, τι δίνει ο άνθρωπος. Παππού, πες και εσύ, που βλέπεις ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε αγόρι μου, μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι.
1: Υπάρχει όμως επαφή, τον βρίσκει.
2: Όπως το βλέπω εγώ, βρίσκει και δεν βρίσκει, ακουμπάει και δεν ακουμπάει, είναι και δεν είναι.
3: Ο κύριος Πέτρος, στην πραγματικότητα, δεν είδε ποτέ το πέναλτι. Γιατί πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πάθηση που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Αν έχεις θολή όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων ή παρουσία σκοτεινών σημείων, ενημερώσου τώρα στο βλέπω όσα αγαπώ.gr. Για να μην χάσεις από τα μάτια σου όσα αγαπάς. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
4: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο ελεπάπ.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
6: Citia FM.